6 χρόνια μετά το 1991 λοιπόν, έχουμε 1992, Επαφή λέγεται το δίσκος που κυκλοφόρησε. Από εκεί έχω ξεχωρίσει ένα τραγούδι, το Καλημέρα τι κάνεις, μια σκηνή του τραγούδι που μιας και έχω γράψει ένα τραγούδι στο γιο μου. Ο πατέρας μου κάποια στιγμή μου μαρτύρησε ότι ξέρεις, εγώ δεν είχα γράψει όταν ήσουν ένα μικρό τραγούδι, άκουγα αυτό.

Πάμε ένα χρόνο λοιπόν αργότερα και το 1993 έχει βγάλει το δίσκο «Πάντα ερωτευμένος» ήταν ο τίτλος του δίσκου και από εκεί έχω ξεχωρίσει δύο τραγούδια. Το ομότιτλο «Πάντα ερωτευμένος» και «Το βλέμμα στο καθαρό αίμο». Πάμε να ακούσουμε και τα δύο. Γιάννης Πάριος.

pena te contar. Da ogni racchellido sa, ti porta se che lido sa.

Και φτάσαμε στο 1994 με το Βίος Ερωτικός, ένα διπλό CD με τραγούδια δικά του σαν δημιουργός. Ο Γιάννης Οπάριος μας τραγουδάει για τη συνέχεια «Τα πήρες όλα». Ένα τραγούδι που μας έχει πει ο Στράτος ο Διονυσίου και τραγούδια που ευρύτερα γνωστά μπορεί να μην τα ξέρετε ότι είναι σε στίχους ή σε μουσική και στίχους μαζί του Γιάννη του Πάριου, είναι το «Δικό μου αμάρτημα» του Στέλιου Καζατζίδη, «Γιατί θέ μου η ζωή», «Τα μάζεψα τα πράγματα», «Βραδιάζει» του Στράτου Διονυσίου, «Απορώ με την καρδιά μου» που έχει ερμηνεύσει ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, «Τώρα κι εγώ θα ζήσω» Χάρης Αλεξίου, «Παραπονό μου» Άγγελος Διονυσίου. Τελειώσαμε λοιπόν της Χριστιάνας το 1977 αυτό το τραγούδι. «Άιντε στην υγειά της» Τόλης Βοσκόπουλος, «Τα ασφάλματά σου πέλαγα» τον νησιώτικο της Στέλλας Κονιτοπούλου, «Επιστροφές καταστροφές» του Πασχάλη Τερζή και πολλά πολλά άλλα. Πάμε εμείς να ακούσουμε το «Τα πήρες όλα» λοιπόν από το Βίος Ερωτικός, από αυτό το διπλό CD το 1994.

Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή, πέρασα τη θολή.

Δυσακολουθάει, το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

πάρτι τα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως τις γη

δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει.

λοιπόν να συνεχίσουμε με το Γιάννη Πάριο και έχουμε φτάσει στο 1995, που παρέα με το Χάρη είναι ο τίτλος του δίσκου που έχει κυκλοφορήσει. Μέσα εκεί υπάρχει και το τραγούδι του Χάρη νούμερο 2, το γνωστό «Έρωτας είναι θαρώ». Από αυτό το δίσκο έχω ξεχωρίσει εγώ δύο τραγούδια, το «Αν είναι δυνατόν» και το «Πάρε με», που είναι ένα ντουέτο με την Ελένη Πέτα.

1996 και η μοναξιά μέσα στα μάτια μου είναι το CD πλέον που κυκλοφορεί ο Γιάννης ο Πάριος. Από εκεί έχω ξεχωρίσει από τα δεκάδες τραγούδια η μοναξιά μέσα στα μάτια μου, το ομότιτλο του τραγούδι, και το σε συγχώρε ένα ντουέτο ακόμα με τη Δέσποινα Βανδύ. Γιάννης Πάριος, που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και αυτό το δίωρο να ολοκληρώσουμε, μια και η δισκογραφική του πορεία έχει ξεκινήσει 40 χρόνια πριν και ακόμα συνεχίζεται. Η πρώτη επαφή, μάλιστα, αξιοσημείωτο, είναι το πρώτο τραγούδι που μπήκε στο στούντιο και έβαλε ακουστικά και μπήκε μπροστά στο μικρόφωνο. Είναι το «Στην απάνω γειτονίτσα», όχι δικό του, του Μάνου Λουίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που ερμήνευσε ο Γιάννης ο Καλατζής και έκανε σε αυτό το τραγούδι ένα σεκόντο.

1997 και Tipsies λέγεται ο τίτλος του CD. Και Tipsies με έχουν πιάσει εμένα, γιατί τόση ώρα λέω και ξαναλέω και ξαναλέω τα 20 χρόνια που βάλαμε στην προηγούμενη εκπομπή και τα 20 στην δεύτερη. 2020 έχουμε, εγώ έχω μείνει στο 10. Προφανώς έτσι με συμφέρει τα 30 χρόνια που έχουμε, 50 χρόνια πλέον πάριο δισκογραφικά. Πάμε λοιπόν στις Tipsies, το 1997 έχουμε φτάσει. Σκουριά και διπλό κρεβάτι είναι αυτά που έχω ξεχωρίσει εγώ από αυτό το CD.

0: ψυχής της απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Γιάννη Πάριο και την ανασκόπηση έτσι στη δισκογραφία του και στη ζωή του εν μέρη ό,τι αφορά μόνο τη μουσική. Και τόσες ώρες λέμε για Γιάννη Πάριο και δεν έχουμε πει ακριβώς πώς προέκυψε το όνομα, τα βαφτίσια λοιπόν. Τα κατεξοχήν ξέρουμε όλοι ότι έπιναν από την Πάρο, αλλά πώς προέκυψε τέλος πάντων. Η Νονή λοιπόν ήταν ο Γιώργος ο Κατσαρός μαζί με το Μάτσα, το μεγάλο άντρα σου με της Μήνος. Ο Γιώργος ο Κατσαρός ήταν στην Εράιδα και ο Γιάννης ο Πάριος, ο Γιάννης ο Βαθακούρης τότε, δούλευε σε ένα ξενοδοχείο απέναντι. Του πήγε κάποια στιγμή κάτι στίχους και φεύγοντας στην πόρτα του λέει: «Μιας και ήρθα, μπορείτε να με ακούσετε κιόλα σαν τραγουδιστή?» Τέλος πάντων, μόλις τον άκουσε ο Γιώργος ο Κατσαρός, του λέει: «Ναι, μιας και ήρθες, τώρα δεν φεύγεις». Τον συνόδευσε λοιπόν στη Μήνος, τότε ήταν στο Ασταδίου, ένα μικρό μαγαζάκι η Μήνος, και εκεί συναντήθηκαν με τον Μάκη το Μάτσα. Αφού γνωρίζονται, του λέει: «Γιάννη», στο επίθετο λέει: «Βαρθακούρης». «Δύσκολο για καριέρα», του λέει. «Από πού είσαι?» «Από την Πάρο». «Ωραία», πετάγεται λοιπόν ο Κατσαρός εκείνη την ώρα και λέει: «Γιάννης Παριανός». Αλλά υπάρχει νησιώτικο τραγούδι με το Παριανός. Έτσι λοιπόν έμεινε το Γιάννης Πάριος. Και λέει ο Κατσαρός: «Όταν τον πήγα στο Μάτσα, του είπα: σου έφερα τον τραγουδιστή του έρωτα για τα επόμενα 30 χρόνια. 50 έχουμε φτάσει και συνεχίζουμε».

98 και τόσα γράμματα λοιπόν μας έχει γράψει ο Βαρδής και λέει ο Γιάννης Οπάριος. Ένα τραγούδι που ιδιαίτερα στεναχώρησε τον Αντώνη το Ρέμο, μιας και το έχει ακούσει και στα ξεκινήματα του ήθελε να του δώσει μια φόρα αυτό το τραγούδι. Το έχει ερωτευτεί, το έχει αγαπήσει σε σημείο που όταν ο παλιός πλέον Γιάννης Πάριος το διεκδίκησε σαφώς θα το έπαιρνε. Έπεσε σε κατάθλιψη λοιπόν ο Αντώνης ο Ρέμος. Δουλεύοντας μαζί με τον Βαρδί, τον έβλεπε ο Βαρδής ότι τον είχε πάρει από κάτω που δεν ερμήνευσε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα του έταξε ότι ξέρεις κάτι, μη στεναχωριέσαι, θα σου γράψω εγώ ένα πιο δυνατό, καλύτερο από αυτό. Και έτσι του έδωσε το έτσι ξαφνικά. Οπότε έχει και αυτό το τραγούδι την ιστορία του έτσι και τη διαμάχη του το Τόσα Γράμματα. Από το ίδιο λοιπόν άλμπουμ, το Τόσα Γράμματα, έχω ξεχωρίσει άλλο ένα τραγούδι, το «Κι αν μου λείπεις».

ομότιτλο, από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά που έπαιζε η Βάνα Μπάρμπα, αν τη θυμάστε. Το άλμπουμ έχει τίτλο «Δώσε μου λιγάκι ουρανό». Πάμε εμείς να ακούσουμε το τραγούδι που έπαιξε στη σειρά.

Αλλάζουμε λοιπόν χιλιετία και ερχόμαστε στο 2001 που μας κυκλοφορεί το άλλη μια φορά. Λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι και από αυτόν τον δίσκο, από αυτή την δουλειά πάνε οι δίσκοι, έχουμε περάσει πλέον στα CD και μη σας πω πλέον, είχαμε περάσει στα ψηφιακές ας πούμε εκδόσεις πλέον, ήταν η αρχή, τα σπάργανα που λέμε. Πάμε να ακούσουμε το άλλη μια φορά λοιπόν από αυτό το δίσκο και έχουμε μέσα από αυτό το δίσκο πάλι και μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση, τεράστια επιτυχία και αυτό.

Άλλη μια φορά ζητάς να φύγεις. Άλλη μια φορά πληγές ανοίγεις. Άλλη μια φορά θα με πεθάνεις. Άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά βροχή στα μάτια. Άλλη μια φορά εγώ κομμάτια.

ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Όλη μου η ζωή, λοιπόν, μας είπε ο Γιάννης Πάριος από το 2001, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2001 με τίτλο «Άλλη μια φορά και αυτό». Και το 2002 αποφάσισε να κυκλοφορήσει το τρίτο από μια σειρά διπλών CD, τα οποία ήταν τα νησιώτικα, τα οποία είναι μεγάλο κομμάτι στην ιστορία του Πάριου, τα οποία τα έχουμε αφήσει απ' έξω και αξίζει τον κόπο να, έτσι, να αναφερθούμε, να πούμε όλο το story για τα νησιώτικα, μιας και έχει βάλει ένα στοίχημα, τέλος πάντων, αρχικά με τον Μάτσα, που του λέει πάμε στοίχημα ότι ακόμα και διπλός ο δίσκος θα περάσει 100.000 μέσα σε λιγότερο από 7 ημέρες. Αυτό το στοίχημα το έβαλε όταν πρωτοκυκλοφόρησε τα νησιώτικα. Τα νησιώτικα που τον καθέσαν στην κορφή και έγιναν από τα πιο ευπόλυτα της ελληνικής δισκογραφίας. Όλα ξεκίνησαν χάρη μιας υπόσχεσης. Λίγο πριν πεθάνει ο πατέρας του Γιάννη, του είχε ζητήσει να τραγουδήσει τα τραγούδια της κούνιας του, που λέμε, δηλαδή τα τραγούδια που άκουγε από μικρός, τα ακούσματα που είχε, αρχές της δεκαετίας του 80. Η υπόσχεση έμελε να γίνει πράξη. Ο διάσημος τραγουδιστής, θέλοντας να τιμήσει την κυκλαδίτικη καταγωγή του και τη μνήμη του πατέρα του, αλλά ήθελε να κάνει και το κέφι του, να μην τα λέμε έτσι μόνο, γιατί του άρεσαν, ήθελε να ηχογραφήσει ένα δίσκο εξ ολοκλήρου με παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια. Εξ αρχής πίστεψε σε αυτό το εγχείρημα, ενώ, όπως είπαμε, ο Μάικης ο Μάτσας είχε τις αμφιβολίες του και του πρότεινε να εξυγχρονίσει τους παραδοσιακούς ήχους με μια ενορχήστρωση που δεν θα βασιζόταν αποκλειστικά στο βιολί, αλλά θα είχε πιο σύγχρονα πράγματα και οραματιζόταν ένα μοτίβο που στα νεανικά κλαμπ του εξωτερικού θα παίζανε ρυθμό έθνη και ακουσμάτων του Γιάννη Πάριου κτλ. Ωστόσο, ο Γιάννης ο Πάριος ήθελε να ακολουθήσει την πεπατημένη, αποφάσισε να ηχογραφήσει ένα διπλό δίσκο με 24 παραδοσιακά τραγούδια. Ήταν ο πρώτος δίσκος από αυτή την τριλογία, όπως τα άκουγε μικρός, στα πανηγύρια του νησιού του. Κάλεσε, λοιπόν, στο στούντιο κορυφαίους μουσικούς και σε ένα μεγάλο γλέντι επί της ουσίας. Πολλοί από αυτούς έφεραν κρασιά, μπρακές, μεζέδες και η ηχογράφηση αυτή έμοιαζε περισσότερο με πανηγύρι παρά με δουλειά. Όταν τελείωσαν, ο Πάριος ήταν πλήρες ενθουσιασμένος, ο Μάτσας ήταν στις ανησυχίες του σχετικά με το διπλό δίσκο. Οι διπλοί δίσκοι τότε έκαναν δύσκολα πωλήσεις, όμως ο τραγουδιστής ήταν αμετανόητος και αμετάπιστος. Έβαλε τότε το στοίχημα ότι θα πουλήσει τότε. Το 82, λοιπόν, που κυκλοφόρησε ο πρώτος διπλός δίσκος, και όπως ήταν η φωνή του Πάριου ξεσηκωτική και η παραδοσιακή ρυθμή και η επιστροφή του καλλιτέχνη πολύ αναμενόμενη, γίνανε ουρές έξω από τα δισκοπολία ολόκληρης χώρας και όλοι ήθελαν να πάρουν στα χέρια τους ένα αντίτυπο του δίσκου. Η πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας έκλεισε με πάνω από 200.000 πουλημένους δίσκους, μάλιστα. Τα νησιώτικα δημιούργησαν ένα φαινόμενο που παρόμοιό τους δεν έχει ξαναδεί η ελληνική δισκογραφία. Σε όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα έως τα πιο μικρά ορεινά χωριά της Ηπείρου, ακούγονταν και χορευόντουσαν το Ντάρι Ντάρι, ο Ικαριώτικος και η Ψαροβάρκα. Ακόμα και στην Πελοπόννησο, λοιπόν, που τη θέση του ατελείου του Καλαματιανού που παίζει, είχαν πάρει πλέον στα γλέντια η αιγαιοπελαγίτικη παράδοση. Συνολικά, λοιπόν, ο δίσκος πούλησε περισσότερα από 800.000 αντίτυπα και έγινε 8 φορές πλατινένιος. Το 92, μετά από 10 χρόνια, έκανε άλλο ένα άλμπουμ με νησιώτικα και ηχογράφησε άλλα 24 παραδοσιακά τραγούδια και έβαλε σε ένα CD με τον τίτλο «Τα νησιώτικα νούμερο 2», τα οποία ξεπέρασαν και αυτά τις 150.000 πωλήσεις. Και το 2002 που φτάνουμε σήμερα, λοιπόν, όχι σήμερα, που φτάνουμε στην εκπομπή μας, είμαστε στο 2002 αυτή τη στιγμή, ο Γιάννης ο Πάριος κυκλοφόρησε «Τα νησιώτικα 3», που δεν είχαν αυτόν τον τίτλο, είχαν «Με μια βάρκα να πας απέναντι» και περιείχαν μεγάλο μέρος των δύο παλαιότερων, αλλά και 4 πασίγνωστα νησιώτικα τραγούδια σε μια ηχογράφηση. Το «Αρμενάκι», «Στο είπα και στο ξαναλέω», «Με στο Αιγαίου» και το «Τζιβαέρι». Πάμε, λοιπόν, να ακούσουμε εμείς «Στο είπα και στο ξαναλέω», λοιπόν.

Ήρθαμε λοιπόν στο 2005 και ο Γιάννης Πάριος, μέχρι τότε, μάλλον να λέμε την αλήθεια, μέχρι το 2010 για την ακρίβεια, δεν έχει χρονιά που να μην έχει κυκλοφορήσει τουλάχιστον έναν δίσκο, ένα CD, μια παραγωγή τέλος πάντων να μην έχει βγάλει. Από το 10 και μετά αρχίσαμε και βγάζαμε αναδιετία. Δεν φταίει ο Γιάννης Πάριος, ούτε μίκρινε το μέγεθός του. Φταίνει οι εποχές τέλος πάντων που δεν υπήρχαν, δεν είναι τόσο προσβάσιμες για το τραγούδι. Έχει αρχίσει λοιπόν η φθορά του καλού ποιοτικού τραγουδιού. Πάμε λοιπόν στο 2005 και θα ακούσουμε «Δεν γυρίζω πίσω», ομότιτλο από την ομότιτλη παραγωγή.

Και προσπαθώντας δια της βίας να συνοψίσω σε 2-2 ώρα τον Γιάννη Πάριο, τη ζωή του, τα τραγούδια του, πιέστηκα από μόνος μου για να βάλω όσα κατ' εμένα, κατά τα ακούσματά μου, ήταν τα ιδανικότερα. Φτάσαμε στο 2008 και κάπου εδώ θα σταματήσω, γιατί δεν θα έχουμε και άλλη ώρα εκπομπής, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Για να κλείσουμε λοιπόν με το «Πουλάω το σπίτι», τραγούδι που στις σύγχρονες εποχές και στις οικονομικές δυσχέρειες του κόσμου έγινε και αυτό viral. Γιάννης Πάριος λοιπόν, αυτός είναι ο «Μέχρι σήμερα» και περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια του. Σαφώς θα υπάρχει και μεγάλη, ό,τι και να βγάλει αυτός ο άνθρωπος είναι τεράστιος. Από το Γιάννη Φωτάκη και εδώ από τις μουσικές ιστορίες της ιστορίας των τραγουδιών, θέλω να σας πω να προσέχετε, να είστε καλά, να είστε υγιείς και πάντα με όμορφα τραγούδια να μας συνοδεύουν. Γεια σας!

Όλα όπως τ' άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

ξεγελάστηκε τ' αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.
3: Ήξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, καίς τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων επιτιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριος, όσον ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντα στους εκφρένοντας ποι ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μ' το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησά μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα ευστηνίασης εν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα στην ειρήνη εν της ζωστής μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι οι ανομίοι μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μονοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμενοι. Ότι εψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ούκα ευστηνίασης εν της αρχή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκάστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου οικών και ως ιάλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχωναν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι είπησαι, Κύριε, ήλπισες εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντοσαλευθύν εμπόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας σου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστησα απ' εμού πρόσκληση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστησα απ' εμού πρόσκληση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εγγύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθην σύ του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεος σου υπερ ζωά στα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου ορώτας κύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμβληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεις εν έσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της ρογνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερυγός σου αγαλλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερύγων σου αγαλλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν ανταλάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσι στην δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύδοντας εν τάφων, ούκ εμνήστης έτηκε αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν το μελάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρινα στου γνωστού μου επεμουέθεν το μεθέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμοί μου εισθένησαν από το πτωχία. Εκέτραξα προ εκείρη όλη την ημέρα διεπέτασε προ ετασχήρα μου. Μη τη δεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρία να στήσουσε και εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το έλεό σου και τα αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Τοχώς είμαι εγώ και εγκόπησε εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέ διήλθον εωριές σου φοβερισμή σου εξετάραξάνε. Κύκλωσάνε ως σίδερο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου κλείνον το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγιε η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγιε η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα σας ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα σας νόσου σου, τον γυδρούμενον εφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκκριμής. Τον εμπιπλώνται να ραθεί στην επιθυμία σου, αλλά κινηστήσεται όσα ετού η νεότη σου. Ποιών ελιμοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση

Χριστών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάγριον αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήρι ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχνα το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα αντιήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού, το δέλειο του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκοί ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώθησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτη. Διεπέτασα προς ετασχήρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το ελαιώσω ότι πισή ήλπισα. Γνωρισό μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

Ιησούν Γερασίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως και νορίας ταύτης της νήσου και χώρας ημών, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πιστικούν των ναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως και νορίας ταύτης της νήσου και χώρας ημών, πάσης πόλεως μονής και χώρας, και των πιστικούν των ναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπερευκρασίας αέρων, εφορία.

δόξαμνων των εκβαλών και τη σωτηρία αυτών, κύριε Βλεϊφόμεν. Υπέρ του ρίστη νέη μα από πάση θλίψεω οργή.

και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρεθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τη

των Αγίων γυμνεύσαν τες αυτούς Κυρίους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σου το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του

0: Christian Roxas Vincimon,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

0: αλήθεια η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαυγούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχή φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος.

Επαξίωσε φρενέσον σαν κύδε αγαλιάστον, εορτάζεται τον δε κόσμος, ορατότε σάπα και αόρατος. Χριστός γαρεγίγερτε, εφροσύνην αιώνιος.

Αναστάντα κατηγούσα σονιών και θεών, χέρι συναποστόλης Θεό χαρίτωτε αγνή, και το χέρι του μόσος πάντων χαρά σε τι αεις δέδε.

δόξιμον δόξα Συ, μοίρατι κομίζετε με τα δακρύων ημείς, έλεγετε στήμιες γυναίξιν ο άγγελος φανής, ο Χριστός εγείγερτε δραμούσα, είπατε τις θεόπτης μαθητές, πενθούσιτε και κλέ

δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δια της υπόστατον ουσία σέβοντες πιστοί, δοξάσομε τον Πατέρα και Υιό και Πνεύματο ευθές, ποιητή και Κύριο και λυτρωτή του παντός, εν άκτης των Θεών συνασωμά της

ψυχή στα όματα πεπειρωμένο, Συ Χριστέ προσέρχομαι, όσο τυφλός επιγενετής, εν μετανία κραυγάζωση. Συ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρο.

Θεώρησε Χριστέ σοφία στη Σαρήτου και γνώσεως τη Σάνο, το φως διηγήσομε, άπερη θεία βίβλο σε δίδαξε του Ευαγγελίου της Ειρήνης, δηλωνότητην του τυφλού θαυματοποιίαν, ότι εκ γενετής τυφλός υπάρχον, οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζουν. Σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.

τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ολόχωνος και των συναυτό Πανφαμίλ και Πανφιλών. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Θεοφάνους και Νεκταρίου Πιτώρων της Ιεράς Φωνής Παρλάμ Μετεώρων. Τη αυτή ημέρα Κυριακή 6η από του Πάσχα το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού Θαύμα. Φωτός χορηγός, εκφάος πλέον φάος, τον εκγενετή νοματής τυφλών λόγι. Το απείρον σου ελέη, φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσουμε εν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίον σου Ανάσταση γνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων κοίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού καλήρθε για του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών, γαρ υπομείνας, δειμάς, θανάτο, θάνατον, όλεσεν.

εκτιμής, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντουδες ποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαυθένου Μαρίας της Βλεφοτρόφου, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, άρη τη Θεία του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αϊλών Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και εις Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, του Κεπολιούχου της Πόλεως ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Εγγύνης των Θαυμαντουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, Μηνάτου Θαυμαντουργού, και των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Ιγνατίου, Πολυκάμπου, Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων

Ημών Αντωνίου του Μεγάλου, Εφημείου, Ονουφρίου, Παϊσίου, Σάββατο Ιχιασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου των Ενάθων, Διονυσίου και Ιωαννικίου των Ενολύμπων, Ιλαρίωνος του Μεγάλου, Παρθενίου και Ευμενίου, των Εν Κουδουμά, Ασκησάντων, Νικηφόρου του Λεπρού, Ευμενίου του Νέου και πάντων των Οσίων, ανδρώντε και γυναικών και των εντινήσων ταύτη διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοματώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας και των Αγίων Θεοφάνους και Νεκταρίου Κτητώρων της Ιεράς Μονής Βαρναάμ Μετεώρων, του Αγίου Νικολάου του Νέου, του Ερμετσόβου της Υπήρου Μαρτυρήσαντος,

φίλαντες το δεσμοφύλακι, ασφαλώς κυρίν αυτούς. Ως παραγγελία τη αυτήν, η λιφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσε το εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας

Το καιρό εκείνον παράγων ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε ούτω σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέψαντός με, έως ημέρα εστίν. Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο ο, φως ημί του κόσμου, ταύτα υπόν έπτυσε χαμέ, και επίησε πυλών εκ του πτίσματος, και επέκρισε τον πυλών επί τους οθαλμούς του τυφλού. Και είπεν αυτό, είπαγε, νύψε εις την κολυβήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο, και ήλθε βλέπον. Οι ουν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον, ότι τυφλός ειν έλεγον. Ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον, ότι ούτως εστίν. Άλλοι δε, ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Έλεγον ουν αυτό, πως ανεώθησαν σοι οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέκρισε μου τους οφθαλμούς και υπέμει. Είπαγε εις την κολυβήθραν του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ουν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει ουκ είδα. Άκουσιν αυτόν προς τους Παρισαίους των ποτετυφλών. Ειν δε Σάββατον, ότε των πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουνηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν. Ιδε είπεν αυτής, πυλών επεθυκέμει επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπων. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ εστί παρά του Θεού, ότι τον Σάββατον ουτηρεί. Άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σύ, τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς, ο δε είπεν, ότι προφήτης εστίν. Ούκ επίστευσαν ουούν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλώσιν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος, και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πόσουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών, και ότι τυφλός εγεννήθη, πως δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν, ή τι σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπον οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετέθυντο Ιουδαίοι, είναι εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπον, ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ο σύ τυφλός και είπον αυτό, δώσ' δόξαν το Θεό, ημείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ουν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα, ότι τυφλός ον άρτη βλέπων. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησαι εσύ, πως είναι ξέσου τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη και ουκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε.
ελιδόρισαν ον αυτόν και είπαν: «Συ ή μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωσέως εσμέν μαθητέ». Ημείς είδαμεν ότι Μωσή ελάλησεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστί. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής: «Εν γάρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτο ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούστη, ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου. Ημείν ούτως παρά Θεού, ουκ δύνατο ποιήν ουδέν». Απεκρίθησαν και είπων αυτό: «Εν αμαρτίες σύ εγεννήθης όλους, και σύ διδάσκεις ημάς», και εξέβαλον αυτόν έξον. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι

ημών Γερασίμου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών πάντων των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Υποτόντου. Έτσι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Υποτόντου και υπερ πάντων των προναπαυσαντών.

0: άνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ειν, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Εύξαστε οι κατοικούμενοι των Κυρίων, οι πιστοί με των κατοικουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, αντυχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτή στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς η Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβούν και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της η χάριτη, οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνατε. Είναι και αυτή η συνειμή δοξάζει το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέρχονται, οι κατοικούμενοι προέρχονται, όσοι κατοικούμενοι προέρχονται, μη τους των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη σοφία, ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, στον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον ετού Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομογούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Των διημάν τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν

Μόνο προδεξάμενο στο Θεϊστό Άγιον και υπερουράνιον και το αιρόν αυτών θυσιαστήριων, σωσμήν αμμονίες πνευματικής, αντικαταπέμψη με τη Θεία Χάρη.

Κυρίως ο Δημάς Δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως τον Μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ερθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.

Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, μας φέρνει μπροστά σε μία από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες του Ευαγγελίου. Δεν είναι απλώς η θεραπεία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έβλεπε. Είναι η αποκάλυψη του Χριστού ως του αληθινού φωτός του κόσμου. Είναι η στιγμή όπου ένας άνθρωπος γεννημένος μέσα στο σκοτάδι συναντά εκείνον που μπορεί να φωτίσει όχι μόνο τα μάτια του σώματος αλλά και τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Το Ευαγγέλιο, όπως ακούσαμε, αρχίζει με μία φράση τόσο μικρή και όμως τόσο γεμάτη αγάπη. «Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλών εγενετής». Ο Χριστός περνά και βλέπει. Πόσοι άνθρωποι είχαν περάσει δίπλα από αυτόν τον τυφλό, χωρίς να του δώσουν σημασία. Για τους περισσότερους ήταν μία συνηθισμένη εικόνα. Ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, ο οποίος κάθεται στην άκρη του δρόμου. Ένας ζητιάνος. Ένα ακόμη ανθρώπινο δράμα που το συνήθισαν τόσο, ώστε έπαψαν πλέον να το προσέχουν. Ο Χριστός όμως δεν προσπερνά. Σταματά, κοιτάζει, πλησιάζει. Γιατί ο Θεός δεν βλέπει όπως βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς βλέπουμε πρόσωπα εξωτερικά. Εκείνος βλέπει πληγές, βλέπει δάκρυα, βλέπει αγωνίες, σιωπηλούς σταυρούς. Και αγαπητοί μου, ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη τραγωδία της εποχής μας, ότι οι άνθρωποι ζουν ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά δεν βλέπονται πραγματικά. Μέσα στα σπίτια υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε και κανείς δεν το καταλαβαίνει. Υπάρχουν παιδιά που χαμογελούν εξωτερικά, αλλά μέσα τους βυθίζονται στο σκοτάδι. Υπάρχουν νέοι που ασφιχτιούν από το άγχος. Υπάρχουν γονείς που είναι εξαντλημένοι. Υπάρχουν οικογένειες που ενώ μένουν κάτω από την ίδια στέγη, έχουν χάσει την επικοινωνία της καρδιάς. Και μέσα σε αυτή την εποχή του θορύβου και της μοναξιάς, ο Χριστός συνεχίζει να περνά και να βλέπει. Βλέπει τη μητέρα που κλαίει κρυφά. Βλέπει τον πατέρα που αγωνιά για το μέλλον των παιδιών του. Βλέπει τον νέο που φοβάται. Βλέπει τον άνθρωπο που έχασε την ελπίδα του. Οι μαθητές του Κυρίου, βλέποντας το τυφλόν, ρώτησαν τον Χριστό: «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού?» Δηλαδή, ποιος θέει, αυτός ή οι γονείς του? Πόσο γνώριμη είναι αυτή η λογική και σήμερα. Μπροστά σε κάθε πόνο, και εμείς τι κάνουμε, ψάχνουμε ενόχους. Τι έκανε και το έπαθε? Πού έφταξε, γιατί του συνέβη αυτό? Ο Χριστός όμως απορρίπτει αυτή την σκληρή σκέψη και απαντά: «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό». Δεν είναι όλα τιμωρία, δεν είναι όλα αποτέλεσμα ενοχής. Υπάρχουν στιγμές όπου μέσα από τον πόνο μπορεί να φανερωθεί η αγάπη και η δύναμη του Θεού. Αδελφοί μου, σήμερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν μέσα σε ένα διαφορετικό είδος τύφλωσης. Δεν είναι η σωματική τύφλωση, είναι η πνευματική. Ζούμε σε μια κοινωνία
που βλέπει τα πάντα αλλά χάνει την ουσία. Μία κοινωνία γεμάτη πληροφορίες αλλά συνάμα και άδεια από αλήθεια. Μία κοινωνία που μαθαίνει στον άνθρωπο πώς να πετυχαίνει αλλά όχι πώς να ζει. Πώς να ανταγωνίζεται αλλά όχι πώς να αγαπά. Πώς να αποκτά αλλά όχι πώς να ελπίζει. Και ίσως το πιο τραγικό είναι ότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν πολλές φορές μέσα σε αυτή την φοβερή πίεση. Πριν λίγες ημέρες συγκλονιστήκαμε όλοι από το τραγικό περιστατικό όπου δύο νέα κορίτσια στην Ηλιούπολη που δεν άντεξαν όπως υπόθηκε την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων και οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία. Δύο παιδιά, δύο ψυχές, δύο υπάρξεις που είχαν όνειρα, φόβους και αγωνίες και όμως έφτασαν να πιστέψουν ότι η ζωή πλέον δεν έχει φως. Πόσο φοβερό είναι αυτό, αγαπητοί μου, να μεγαλώνουν παιδιά που αισθάνονται ότι εάν αποτύχουν σε μία εξέταση, τότε τελείωσε η ζωή τους. Να ζουν οι νέοι άνθρωποι με τόσο άγχος, τόση πίεση, τόση μοναξιά, ώστε να μην μπορούν να δουν ελπίδα πέρα από έναν βαθμό ή μία σχολή. Να λοιπόν η σύγχρονη τύφλωση. Μία κοινωνία που πολλές φορές δίνει αξία στην επίδοση περισσότερο από ό,τι δίνει στην ψυχή. Μία κοινωνία που μετρά επιτυχίες αλλά δεν ακούει τον εσωτερικό πόνο των παιδιών. Μία κοινωνία που γεμίζει τα σπίτια με φροντιστήρια, με προγράμματα, απαιτήσεις, αλλά συχνά αφήνει άδεια την καρδιά από ειρήνη, από προσευχή, από ουσιαστική επικοινωνία. Και εδώ φαίνεται πόσο ανάγκη έχει σήμερα η οικογένεια το φως του Χριστού. Γιατί ένα παιδί χρειάζεται να ακούσει: σε αγαπώ όχι επειδή πέτυχες τις εξετάσεις, αλλά σε αγαπώ γιατί είσαι παιδί μου. Ότι η ζωή σου αξίζει περισσότερο από κάθε βαθμό και κάθε σχολή. Η αποτυχία δεν σε κάνει λιγότερο άνθρωπο. Ο Θεός δεν μετρά την αξία σου με τις εξετάσεις, αλλά με την καρδιά σου. Αυτά πρέπει να ακούει το παιδί. Πόσα παιδιά σήμερα χρειάζονται περισσότερο μία συμβουλή. Πόσα παιδιά χρειάζονται σήμερα περισσότερο μία αγκαλιά. Πόσοι νέοι χρειάζεται κάποιον να τους ακούσει πραγματικά. Πόσοι άνθρωποι φωνάζουν εσωτερικά αλλά δεν βγάζουν καμία λέξη. Και σήμερα, όπως ακούσαμε, ο τυφλός του Ευαγγελίου δεν ζητά πολλά. Ο Χριστός πλησιάζει, φτιάχνει με τα χέρια του πυλό και αλείβει τα μάτια του. Είναι σαν να ξαναδημιουργεί τον άνθρωπο. Εκείνος που στην αρχή έπλασε τον Αδάμ από χώμα, τώρα πλάθει ξανά τα μάτια του τυφλού και έπειτα του λέει: πήγαινε στην κολυμπήθρα του Σιλοάν και πλήσου. Και ο τυφλός υπακούει, δεν αντιδρά, δεν ειρωνεύεται, δεν αμφισβητεί, αλλά τι κάνει? Εμπιστεύεται το Χριστό και επιστρέφει βλέποντας. Εδώ βρίσκεται μία μεγάλη αλήθεια. Το θαύμα αρχίζει όταν ο άνθρωπος εμπιστευτεί το Θεό. Πολλές φορές και εμείς ζητούμε φως, αλλά δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο που μας δείχνει ο Θεός. Θέλουμε να ζούμε μία ζωή χωρίς αγώνα, όλα εύκολα. Μία Ανάσταση χωρίς Σταυρό, ειρήνη χωρίς μετάνοια. Όμως ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να κάνει μόνο θαύματα.
αλλά ήρθε να αλλάξει τον άνθρωπο από μέσα. Και τότε συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Εκείνοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι βλέπουν, οι Φαρισαίοι, μένουν πνευματικά τυφλοί. Αντί να χαρούν για το θαύμα όπου ένας εγενετής τυφλός είδε επιτέλους το φως του κόσμου, σκληραίνουν. Αντί να δουν το φως, μένουν κλεισμένοι μέσα στον εγωισμό τους. Και εδώ ανακαλύπτεται επίσης μία άλλη φοβερή αλήθεια. Μπορεί κάποιος να έχει ανοιχτά τα μάτια, αλλά η καρδιά του να είναι κλειστή. Ο τυφλός τελικά βλέπει όχι μόνο τον κόσμο, αλλά βλέπει και τον ίδιο τον Χριστό. Στην αρχή τον θεωρεί ως έναν άνθρωπο, στη συνέχεια προφήτη και στο τέλος τον προσκυνά ως αληθινό Θεό. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι, ενώ βλέπουν το θαύμα, συνεχίζουν να ζουν στο σκοτάδι. Ας αναρωτηθούμε και εμείς σήμερα, αδελφοί μου, μήπως και εμείς έχουμε χάσει τελικά την πνευματική μας όραση? Μήπως βλέπουμε μόνο τα εξωτερικά? Μήπως βλέπουμε τις επιδόσεις αλλά όχι την ψυχή? Μήπως βλέπουμε τα λάθη των άλλων αλλά όχι τα δικά μας? Μήπως μέσα στο ίδιο μας το σπίτι δεν βλέπουμε τον πόνο του ανθρώπου που βρίσκεται δίπλα μας? Πόσες οικογένειες θα σώζονταν αν οι άνθρωποι μάθαιναν να βλέπουν με τα μάτια της αγάπης? Αν οι γονείς έβλεπαν περισσότερο την ψυχή των παιδιών τους, αν έβλεπαν τα παιδιά περισσότερο στις θυσίες των γονιών τους, εάν οι σύζυγοι έβλεπαν ο καθένας τον κρυφό αγώνα του άλλου. Η αληθινή όραση δεν είναι θέμα ματιών. Η αληθινή όραση είναι θέμα καρδιάς. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέν ούτως σκοτίζει την ψυχήν ως η αμαρτία. Τίποτε, λέει, δεν σκοτεινιάζει τόσο την ψυχή όσο η αμαρτία και η απομάκρυση από το Θεό. Αλλά όσο βαθύ κι αν είναι το σκοτάδι, ο Χριστός παραμένει το φως του κόσμου. Δεν υπάρχει πτώση που να μην μπορεί να σηκώσει. Δεν υπάρχει τραύμα που να μην μπορεί να θεραπεύσει. Δεν υπάρχει νύχτα που να μην μπορεί να φωτίσει. Ίσως σήμερα κάποιος αισθάνεται κουρασμένος. Ίσως κάποιος έχασε την ελπίδα του. Ίσως κάποιος νιώθει ότι ζει μέσα σε σκοτάδι. Ας θυμηθεί όμως τον τυφλό της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Ένας άνθρωπος γεννημένος στο σκοτάδι συνάντησε τον Χριστό και η ζωή του άλλαξε για πάντα. Αυτό μπορεί να γίνει και στη δική μας ζωή. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσα στις οικογένειές μας. Αυτό μπορεί να γίνει και στις καρδιές των παιδιών μας. Αρκεί να αφήσουμε τον Χριστό να μας πλησιάσει, να Του ανοίξουμε την καρδιά μας, να Του πούμε «Κύριε, φώτισέ μου το σκοτάδι». Και τότε μαζί με τον πρώην τυφλό θα μπορούμε και εμείς να ομολογήσουμε αυτό που είπε ο ίδιος ο τυφλός στους Φαρισαίους. «Εν είδα ότι τυφλός όν άρτη βλέπω. Αμήν».

Όπως θα έχετε δει και στο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει στο Φυλάδιο, συνεχίζουμε το Ιερό Σαραντολίτρικο, οπότε όλη την εβδομάδα που μας έρχεται θα λειτουργήσουμε κανονικά όλες τις ημέρες εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και στην απόδοση του Πάσχα την Τετάρτη που είναι και η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Πολιούχου μας Αγίου Νικολάου και την Πέμπτη εορτή της Αναλήψεως και των Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και το Σάββατο που είναι η εορτή του Αγίου Ευμενίου του Νέου.

Ευλογώντας, ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε μισή με πειθώντας. Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξων η θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ευπίδωσε επισέ. Ειρή το κόσμο σου δόρισε. Τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσουν ημών, τον στρατό και παντο λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εκ του Πατρός των Φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναφέρομαι.

0: Σταυρούλας και υπέρ του συγχωρηθήν αυτή, πάμπλημένη με ακουσιόντε και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξη την τυχή να φυσέν τα ειδική αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτής αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Κύριε Λαϊσό,
2: Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο το θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμος σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπευσον την κεκοιμημένη δούλη σου σταυρούλα, τάξον αυτήν εντό φωτεινό, κλωερό, αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραπτής πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανία, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτής. Συγχαρμόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαση της κεκοιμημένης δούλης σου σταυρούλας Χριστέ ο Θεός ημών, στην δόξα να πέμπω στον Άρχος Πατρί το Παναγίο και Αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση τη κοιμημένη δούλη σου σταυρούλα Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπομεν στον Άρχος Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι νυν και

μνήμη της μακαριστής Σταυρούλας Αρακαδάκη θα προσφερθεί καφές από την οικογένειά της στο ποτηράκι και στο καφέ Πιάτσα. Εμείς ευχόμαστε όπως ο Θεός αναπαύσει την ψυχή της μετά των δικαίων και των Αγίων. Επίσης, όπως γνωρίζετε, κάθε Δευτέρα τελούμε εδώ, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, την Ιερά Παράκληση προς τιμήν της Παναγίας της Βρεφοτρόφου. Επειδή λοιπόν θα ξεκινήσουν και οι εξετάσεις των παιδιών από την Τρίτη μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, αύριο λοιπόν στις 18:30 θα τελέσουμε την παράκληση για τους μαθητές των σχολείων που δίνουν εξετάσεις και τις γενικές αλλά και τις προαγωγικές.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, αυτό μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει.
0: Το γουστάρω, ρε παιδί μου.
1: Εμένα μου αρέσει γιατί δεν ξέρουν οι Γάλλοι τι.
0: Όταν εμείς οι Ελληναράδες, με την καλή έννοια, έτσι, αναπτύσσουμε όλο αυτό το ταπεραμέντο, τη μενταλιτέ που έχουμε στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, και το χιούμορ μας, έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, ελληνικά εστιατόρια υπάρχουν
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι. Και μάλιστα είναι και από τα αγαπημένα του κοινού, γιατί έχουν την ελληνική κουζίνα, μεσογειακή διατροφή, πράγματα που οι άλλοι.
1: Και πολλές vegan συνταγές, να το πούμε και αυτό.
0: Υπάρχουν πολλά εστιατόρια ελληνικά, ή τέλος πάντων αρκετά, και στη Γαλλία και στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά τα ονόματα που δίνουν οι δικοί μας όταν φτιάχνουν μια τέτοια επιχείρηση στο εξωτερικό είναι κάτι
1: είναι
0: από
1: λίγο
0: το
1: αρχαιοπρεπή,
0: πολιτισμό,
1: έτσι.
0: Την αρχαία Ελλάδα, εστιατόριο Ελλάς, Αθηνά, Ελία, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Στο διαμέρισμα 2 του Παρισιού που είναι μια elegant,
1: λίγο κυριλέ περιοχή, το δεύτερο
0: και
1: διαμέρισμα
0: και,
1: λοιπά, ναι.
0: Και ειδικά η οδός Μαντάρ που έχει
1: κάτι.
0: Υπάρχει ένα ελληνικό εστιατόριο.
1: Ωραία.
0: Το οποίο μάλιστα έχει γίνει πολύ αγαπημένο στους Παριζιάνους.
1: Και πώς λέγεται, Δίας?
0: Είναι ένας πυλώνας της ελληνικής παράδοσης όσον
1: τώρα
0: αφορά στο φαγητό. Ναι.
1: Α, τσολιά θα το λένε.
0: Όχι.
1: Α, πώς.
0: Λοιπόν, πώς το λένε το.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο σε αυτό που το. Φυλάκια.
1: Τι φυλάκια.
0: Έτσι λέγεται το εστιατόριο, παιδί μου, το ελληνικό. Στην καρδιά του Παρισιού. Παιδιά, θα βρείτε εστιατόριο ελληνικό που λέγεται Φυλάκια. Ή αν
1: θέλετε
0: γαλλικά, Φυλακιά.
1: Φυλακιά.
0: Έτσι.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο το βρίσκω.
0: Ξέρεις γιατί, ε?
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν τα φεύγουν μετά το λογαριασμό.
1: Να τους δίνουνε φυλάκια. Σαν το ανέκδοτο.
0: Όχι ότι δεν ξαναπάνε. Ξαναπάνε, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο, δεν είναι?
1: Πολύ ωραίο και έξυπνο.

0: εκεί, στην TV.
1: Πάλι θα μου πεις για εξωγήινους, για
2: είπαμε καλοκαίρι, τα είπαμε χθες αυτά.
1: Να σου πω, είναι Spielberg.
2: Είναι Spielberg. Κοίταξε, έκανε ένα κύκλο. Έκανε ένα κύκλο Spielberg. Ναι. Πήγε στο ολοκαύτωμα, πέρασε από κάτι κατασκοπικά, κάτι ιστορικά, κάτι αυτά. Ξαναγυρίζει πάλι στην πρώτη του μεγάλη αγάπη. Και μιλάμε για το Disclosure Day. Είναι μια ταινία που την περιμένει πολλοί κόσμος που είναι φαν του Spielberg. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η πρώτη επαφή των ανθρώπων με εξωγήινη ζωή, αλλά όχι με τον τύπο, όχι όπως ήταν οι επαφές τρίτου τύπου, λίγο πιο σοβαρά.
1: Ναι.
2: Παίζει βεβαίως η Emily Blunt, που τώρα τελευταία ό,τι πέτρα και να σηκώσει στο Hollywood, η Emily είναι από κάτω, ειλικρινά. Ο Τζος Κόνορ.
1: Μαζεύει
2: βεβαίως,
1: για τα γεράματα.
2: Ναι, αυτά είναι. Ναι. Και ο Colin Firth.
1: Μάλιστα.
2: Βρετανός, και εμένα μου αρέσει.
1: Είναι πολύ ωραίος. Ναι.
2: Ξεκινάει 12 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Να τα γράφουμε στα ημερολόγια αυτά.
1: Εντάξει, για τον Νόλαν δεν μας έχει πει τίποτα ακόμα.
2: Και ούτε θα σας πω, γιατί
1: θα
2: ο Νόλαν...
1: τον Ιούλιο.
2: Ναι, δεν είναι στον Ιούλιο, εμείς είμαστε στον Ιούνιο.
1: Α, εντάξει, okay.
2: Έχουμε μέλλον.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Και στο στούντιο η αγαπημένη μας η Βασιλεία Πέτρου,

0: θετικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι που χτίζεται με συγκεκριμένες κινήσεις. Και τώρα, σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All, προχωρά σε πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Στοιχείο, η φύτευση 1000 ελαιόδεντρων έρχεται να δώσει ξανά ζωή στη γη, αλλά και να στηρίξει την τοπική παραγωγή που αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια, τα 1000 καρποφόρα, δενδρίλια, ελιές και άλλα δέντρα δεν είναι απλώς μια κίνηση αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και μια επένδυση στο μέλλον της περιοχής. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, οι δράσεις σχεδιάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα και υλοποιούνται με επιστημονικά κριτήρια και μακροπρόθεσμη στόχευση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος είναι ότι αυτές οι δράσεις δεν ξεκίνησαν τώρα. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή πίσω τους που ξεκινά από το 1996 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σταθερά, μεθοδικά, με συνέπεια. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν φυτευτεί συνολικά 19.721 δέντρα, έχουν πραγματοποιηθεί 6 πανελλήνιες εθελοντικές φυτεύσεις με 6.000 δενδρίλια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπου έχουν πραγματοποιηθεί 7 δράσεις με 7.100 καρποφόρα δενδρίλια. Και όλα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά μια διαδρομή που δείχνει συνέχεια, δέσμευση και μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. Να επιχειρείς υπεύθυνα και να συμβιώνεις αρμονικά με το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ίσως κάποιοι σκεφτούν ότι αυτό πρόκειται για διαφήμιση, παιδιά, συγγνώμη. Όταν γίνονται τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, το να αναφέρουμε και ποιοι τέλος πάντων έχουν την πρωτοβουλία, νομίζω αξίζει τον κόπο.
0: Είναι υποχρέωσή μας.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Coher Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν τον ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια. Τον
0: γιατί καλέ, τι έχουν οι γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και σου λέει: «Οκ, αστείο ήταν». Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσεια.
1: Έλα, ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία λέει.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Το 1905.
1: Ναι, τόσο πρόσφατα.
0: Είναι τόσο παλιό.
1: Παλιό, πρόσφατο είναι.
0: Το 1905.
1: Μα να ιδρυθεί το Las Vegas και έχουμε 120 χρόνια πριν, θα περίμενε κανείς ότι είναι πιο παλιά πόλη.
0: Ναι.
1: Καταρχάς είναι μέσα στην άμμο, έτσι. Είναι.
0: Έχω δει σχετική ταινία με αυτό.
1: Ναι, είναι έρημος εκεί στην Νεβάδα. Ιδρύθηκε το Las Vegas όχι για να γίνει το κέντρο του τζόγου, αλλά γιατί από εκεί περνάγανε γραμμές του τρένου και αναγκαστικά κάπου έπρεπε να μένουν οι εργάτες. Και έτσι ιδρύθηκε το Las Vegas. Με την πάροδο του χρόνου έγινε αυτό που ξέρουμε όλοι στο μυαλό μας,
0: ναι.
1: Η πρωτεύουσα του τζόγου. Και όμως η ενδιαφέρουσα πληροφορία ποια είναι? Ότι ο τζίρος από τα καζίνο αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή μόλις το 20% των εσόδων της πόλης. Διότι προσπαθήσανε να απεμπλακούν από το κομμάτι του τζόγου.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούν ότι είναι τουριστικός προορισμός.
0: Okay.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν μετράνε και τα φρουτάκια και αυτά σαν τζόγο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Πάντως, γεγονός είναι ότι μέσα σε 120 χρόνια καταφέραν να γίνουν μια τεράστια πολιτεία η οποία έχει πολλά έσοδα, τόσα ώστε ο τζόγος να είναι μόνο το 20%.
2: Ενδιαφέρον.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Χθες είχαμε πάει στις κατακόμβες
1: στη Μήλο.
0: Σήμερα θα σε πάω Ιόνιο μεριά.
1: Πήγαινε με.
0: Κεφαλονιά.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα σε μια παραλία η οποία έχει τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου.
1: Ναι.
0: Ψηφίστηκε. Δεύτερη, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι η Φτέρη στην Κεφαλονιά.
1: Α, ναι, είναι διάσημη.
0: Την ξέρεις,
1: Δεν την έχω πάει.
0: Είναι κοντά στο χωριό Ζόλα. Εγώ δεν έχω πάει. Κοντά στο Οργοστόλι.
1: Ναι.
0: Κρυμμένη σε έναν απομονωμένο όρμο που περιβάλλεται από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους. Το έχει η Κεφαλονιά αυτό.
1: Ναι.
0: Και είναι προσβάσιμη κυρίως με βάρκα ή μέσω πεζοπορίας.
1: Μάλιστα.
0: Στη Φτέρη. Λοιπόν,
1: με βάρκα πάω εγώ, δεν είμαι τη πεζοπορίας.
0: Επιβλητική λευκή βράχη πλαισιώνουν παραλία με Βότσαλα και την Άμμο να συναντούν τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου. Παιδιά, δεν συνεχίζω.
1: Γιατί δεν μεταδίδεις άλλο.
0: Δεν συνεχίζω, δεν μεταδίδω άλλο. Τέλος, θέλω καλοκαίρι. Φιλιά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Sun is up

0: Μουσική ενότητα για αυτή τη βδομάδα έχουμε περίεργες διασκευές.
1: Το είχαμε δώσει.
0: Και χθες και σήμερα,
1: ναι.
0: Μάλλον και χθες και προχθές,
1: ναι.
0: Μιλήσαμε για δύο διασκευές.
1: Πολύ διάσημων τραγουδιών.
0: Διάσημων τραγουδιών.
1: Mm-hmm.
0: Που έγιναν από κάποιους τέλος πάντων που δεν είναι τόσο διάσημοι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε αντίθετα.
1: Α.
0: Θα πάμε σε μια διασκευή που έκανε η Taylor Swift.
1: Πιο διάσημη πεθαίνεις.
0: Ναι. Στο Riptide, που, ναι, είναι ένα τραγούδι του Vance Joy,
1: ναι,
0: Αυστραλός.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Αν ακούσεις το τραγούδι θα το θυμηθείς. Όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι δικό της.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως κομμάτι στο ντεμπούτο EP του Vance Joy, God Loves You When You Are Dancing.
1: Ναι.
0: Ωραίος τίτλος.
1: Ωραίος τίτλος όντως.
0: Μου πάει. Το Μάιο του 2015 ανακοινώθηκε ότι το Riptide είχε γίνει το τραγούδι με τη μεγαλύτερη παραμονή στα charts.
1: Μάλιστα, της Αυστραλίας.
0: Ναι, έχοντας παραμείνει στο top 100 για 107 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Και είχε ξεπεράσει και το προηγούμενο που ούτε λίγο ούτε πολύ με 106 εβδομάδες ήταν το Poker Face της Lady Gaga.
1: Τι είπες τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, ο Vance Joy ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα στην επιτυχημένη παγκόσμια blockbuster 1989 World Tour της Taylor Swift.
1: Μάλιστα.
0: Που έκανε το 2015.
1: Ναι.
0: Τον είχε μαζί.
1: Α, τον είχε μαζί.
0: Τον είχε μαζί και τον έβγαζε σαν support.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τεράστια επιτυχία πραγματικά. Και μέσα από αυτό τσίπησε και το τραγουδάκι και το
1: έκανε
0: διασκευή.
1: Για να
0: τα ακούσουμε.

0: Μ' άρεσε.
1: Καλό ήταν.
0: Μ' άρεσε.
1: Λοιπόν, εδώ όμως τελειώσαμε για σήμερα.
0: Α, ευτυχώς, το είπες εσύ.
1: Δεν το πήρατε χαμπάρι.
0: Δεν το πήρατε.
1: Λοιπόν, αύριο πάλι μέρα είναι. Προς το παρόν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
1: Παρακαλώ, η τελευταία κουβέντα είναι δικιά σας.
0: Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνωικές.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: 104,4. Η ποιότητα τα FM.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό. Ακή.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την αγάπη σας, την ορχήστρα μας, ο μαέστρος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έχουμε γύρω μας όλα αυτά τα μαύρα σύννεφα παγκοσμίως αλλά και εντός χώρας. Με όλα αυτά που συμβαίνουμε έχουμε και αυτό το χολόσκασμα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, σε αυτές τις μέρες στις Μπαχάμες λέει, αυτές τις μέρες απαγορεύουν το ποτό, απαγορεύουν το αλκοόλ πιο σωστά. Είχαν εκλογές τις προηγούμενες μέρες, 12 Μαΐου. Και γι' αυτό το λόγο έχουν απαγορεύσει το αλκοόλ. Άντε τώρα να καταλάβεις τι γίνεται. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει. Με παλιά, με καινούρια. Εδώ θα ταξιδέψουμε και σήμερα, θα ξεχαστούμε λίγο με τις μουσικές μας και θα ονειρευτούμε. Γιατί έρχεται το καλοκαίρι όσο και αν ο καιρός επιμένει να μας κάνει κόγκσες. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Έχουμε εδώ ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας 34 χρόνια. Παρακαλώ, 26 αυτή, 60 αυτός. Και ανεβάσανε στο TikTok ένα βιντεάκι με όρους και κανόνες της σχέσης τους. Γιατί αν δεν το ανεβάσεις στο TikTok, αν δεν υπάρχεις στο TikTok, δεν υπάρχεις πουθενά. Αν κρατήσεις τους όρους για σένα και για το τέρι σου, είναι σαν να μην υπάρχει, ρε παιδί μου. Τώρα 26 με 60, να σου πω ότι ακόμα και εγώ που είμαι άντρας θα σου έλεγα ότι είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές για το γάμο τους και τα δύο τα πιο σημαντικά που διαβάζω εδώ είναι ότι θα κάνουν προσευχή μαζί κάθε βράδυ, γιατί αυτό τους φέρνει πιο κοντά. Κάπου να κρατηθώ. Και το δεύτερο που διαβάζω εδώ, που έτσι είναι λίγο διαφορετικό, που έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ότι κανείς από τους δύο δεν μπορεί να πίνει αλκοόλ χωρίς την παρουσία του άλλου. Εντάξει, οκ. Αυτό λέει, το ζήτησε ο 60χρονος.

ήχη που θέλουμε να ακούμε το καλοκαίρι, ξαπλωμένοι είτε στην παραλία είτε δίπλα στην πισίνα. Το καλοκαίρι αργεί λιγάκι ακόμα από ό,τι φαίνεται. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς FM.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

με φρεσκότατους Duran Duran, παρόλο που δεν τους βλέπουμε εδώ στα chart. Δεύτερο ημίωρο, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Free to Love ακούσαμε μόλις τώρα. Εδώ με παλιά, με καινούρια, ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε. Λίγο πριν το καλοκαίρι του 2026.

ως Ταύρο στο ζώδιο που είμαι, μου έκανε κλικ ένα δημοσίευμα εδώ και σας το διαβάζω για τον σεφ, ο οποίος θεωρείται ο διανοούμενος της κουζίνας και ένας από τους καλύτερους του κόσμου σεφ με 18 αστέρια Μισελέν, παρακαλώ, ο οποίος έχει και αρκετά εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Εκείνος βρίσκεται στη Γαλλία περισσότερο από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο Γιάννικ Αλίνο, από τις σημαντικότερες μορφές σεφ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θέλετε να μάθετε πόσα πληρώνουν οι πελάτες του για να φάνε ένα πιάτο, ένα γεύμα? Κρατηθείτε από 330 ευρώ ως 390, διαβάζω εδώ. Γι' αυτό δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο. Πού να πλησιάσεις.

Ο Πασχάλης έδωσε συνέντευξη τις τελευταίες μέρες λόγω Eurovision και δήλωσε ότι η Eurovision έχει συνομαριστεί αρκετά στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν, λέει, να είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες της μουσικής. Θα μπορούσαν. Αλλά συγγνώμη στον Πασχάλη που είναι και η πρώτη μου συνέντευξη που έκανα. Πήγα στο σπίτι του στην Αθήνα και του πήρα συνέντευξη παλιά, πολύ παλιά, μικρούλης τότε. Αλλά θα του πω ότι η Eurovision έχει ξεφτυλιστεί τελείως με την μουσική, το στυλ, την παρουσίαση, όλα μαζί. Δεν προάγει κάτι, δηλαδή μουσικό για να πεις ότι είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες της μουσικής, καμία σχέση. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος με βρίσκεις και μιλάμε εκεί. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Όπως σας είπα και χθες, συνήθως τη δεύτερη ώρα την ξεκινάω με το νούμερο 1, τον σίγγλ στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι και σήμερα. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κεντραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί, με καινούργια αλλά και παλιότερα. Εδώ ταξιδεύουμε 2 φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Τις τελευταίες μέρες μάθαμε και για τον Γερμανό τουρίστα, ο οποίος κέρδισε στο δικαστήριο γιατί είχε έρθει για διακοπές στη χώρα μας το καλοκαίρι του 24, και ενώ είχε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να κάνει διακοπές με την οικογένειά του σε ένα ξενοδοχείο, δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα κάθε μέρα όταν πήγαινε στην πισίνα για να κάτσει και να κολυμπήσει αργότερα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στα μεγάλα ξενοδοχεία, σε αυτήν την φοβερή βαριά βιομηχανία της χώρας μας, τον τουρισμό. Αυτό συμβαίνει σε όλα αυτά τα ξενοδοχεία. Αν και κανονικά θα πρέπει μαζί με το κλείσιμο των δωματίων και την πληρωμή να σου δίνουν και τις ανάλογες θέσεις σε εξαπλώστρες στην πισίνα, έτσι δεν είναι? Κέρδισε κανένα χιλιάρικο αποζημίωση, αυτός δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο πλέον δικαστικό για αυτό το θέμα.

Lenny Kravitz και διάλειμμα που έρχεται σε λίγα λεπτά, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας. Να θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Και ευχαριστώ όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου με όλους αυτούς τους τρόπους. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μην το κουνήσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Θα το έλεγες και άνοιξη, αλλά άνοιξη με δόντια. Προσπαθεί να καλοκαιριάσει, αλλά το παλεύει. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε καλύτερο καιρό. Τι να πω. Ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα εδώ μαζί. Και σήμερα.

σύμφωνα με έρευνα που διαβάζω, φρεσκότατη, που έβγαλε το BBC, οι γυναίκες που είναι άνω των 50 ετών έχουν κατά 60% πιθανότητα ατυχήματος μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ηλικίες και τα φύλλα όταν οδηγούν αυτοκίνητο και πάθουν ένα ατύχημα. Αυτό λέει γιατί τα αυτοκίνητα στην αρχή τους που κάνουν κάποιες δοκιμές με κάποια ομοιώματα δεν είναι αυτά τα ομοιώματα στο ίδιο βάρος και στον ίδιο όγκο που είναι αυτές οι γυναίκες. Συνήθως βάζουν είτε γυναίκες είτε άντρες αλλά νεότερης ηλικίας σαν ομοιώματα και ελαφρύτερα ομοιώματα.

τέλος του Survivor για τους γνωστούς λόγους του πολύ σοβαρού ατυχήματος. Να πας να παίξεις σε ένα παιχνίδι και να γυρίσεις με ένα πόδι λιγότερο στο τέλος. Ποτέ δεν τα χώνεψα αυτού του είδους τα παιχνίδια, όσο και να τα βλέπουν κάποιοι. Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες μέρες και νύχτες, μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Σε 6 μέρες δηλαδή. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Γεια χαρά!

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Και δεν μπορούν να αλλάξουν περιβάλλον. Στη Νίκαια, στο Μέτς, στην Καλλιθέα.

κρύψουν τη σταλήθεια και από ποιον. Όλοι το ίδιο κδίνονται και τρώνε και χάνονται στου καναπέ τις δίνε.

Ελάτε στο δικό μου περιβόλι με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ.

0: Κερατούς. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
9: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
10: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
13: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
15: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
16: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Και για όσους δεν κατάλαβαν, η εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά σήμερα θα κάνει ένα αφιέρωμα στις ελληνικές συμμετοχές της Eurovision. Γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστά και το τι τραγούδι έχω ακούσει της Eurovision για να φτιαχτεί αυτή η λίστα δεν περιγράφεται, γιατί δεν είμαι και μεγάλη φαν. Έτσι, σε συγκεκριμένες χρονιές την παρακολουθούσα. Τώρα όμως θα τα ακούσουμε παρέα, δεν έκανα όλο αυτό τον κόπο μόνη μου. Και μετά τη Μαρινέλα λοιπόν, η οποία πάρα πολύ μελωδικά το 1974 μας τραγούδισε για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα κατά γόρι μου. Ό,τι αντιπροσωπεύει δηλαδή ο ελληνικός τουρισμός, δεν ξέρω γιατί Κεφαλογιάννη δεν το έχει σημαία τόσα χρόνια. Θα συνεχίσουμε με τον Πασχάλη, την Μπέση Αργυράκη, τον Ρόμπερ Βίλιαμς, τη Μαριά Ανατόλη και το μάθημα σολφές τους. Για πάμε.

από το 1977 και τα ξεκάθαρα μαθήματα θεωρίας της μουσικής που μόλις λάβαμε, θα πάμε σε κάτι άλλο. Το 1979 λοιπόν η ελπίδα σου λέει θα πατήσω στο βαρύ χαρτί της Ελλάδας. Ποιο είναι αυτό? Η ελληνική φιλοσοφία. Για φέρε ένα Σοκράτη να τον κάνουμε σούπερ στάρ. 1979.

όσο εσείς ακούτε, εμείς εδώ κουτσομπολεύουμε. Και αυτό που κουτσομπολεύουμε είναι τι κρίμα, ρε παιδί μου, το ραδιόφωνο. Να μην μπορεί να στα δείχνει και σε βιντεάκι αυτές τις συμμετοχές. Να δείτε τα ενδυματολογικά. Εντάξει, χορευτικά τότε δεν υπήρχαν ιδιαίτερα. Μάλλον γιατί ο Φώκας Ευαγγελινός ήταν πολύ μικρός, οπότε δεν μπορούσε να είναι επίσημο συμμετέχοντας. Και όλο αυτό σου δείχνει, έτσι, σου δίνει και ένα στίγμα της εποχής, έτσι, σε βάζει λίγο στο κλίμα. Εμείς όμως θα αλλάξουμε τώρα, θα αλλάξουμε και δεκαετία. Ήμασταν ήδη στο 79, η δεκαετία αλλάζει, έρχεται το Πασόκ και τα λοιπά. Μαζί με το Πασόκ, λοιπόν, έρχεται και ο Θάνος Καλλύρης με τους Μπανκ, ο οποίος το 1987 πάει στη Eurovision με το Stop. Και να σας πω τον πόνο μου, αυτό το τραγούδι πάντα, και τώρα δηλαδή που το ξαναείδα και είδα τη συμμετοχή για να το βάλω στη λίστα, μου θυμίζει. Βαγγέλη, έχεις δει μια ταινία με το Hugh Grant που κάνει το. Είναι Hugh Grant και Drew Barrymore, που αυτό το έχεις δει, που κάνει τον αποτυχημένο που είχε παλιά επιτυχία, rockstar. Έχεις, το θυμάσαι το βίντεο κλιπ εκείνου του τραγουδιού. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μου θυμίζει και γελάω κάθε φορά. Bang και Stop.

Και κάπου εδώ έρχεται η πρώτη φορά που εγώ άκουσα τη λέξη Eurovision και ασχολήθηκα μαζί τη. Είναι το 1991, ο διαγωνισμός είναι στη Ρώμη. Είδατε πόσες λεπτομέρειες θυμάμαι από εδώ πέρα. Και έχει πάει η Σοφία Βόσου με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου, την Άνοιξη. Το οποίο τραγούδι όμως, να παραδεχτούμε αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, ότι ήταν κομματάρα. Και μουσικά. Εντάξει, στιχουργικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί από την Eurovision με την έννοια ότι ήταν ελληνικός ο στίχος. Και ερμηνευτικά όμως. Έκανε τη διαφορά. Βέβαια δεν το σηκώσαμε, όπως γνωρίζετε όλοι, αλλά αν μη τι άλλο, ήμασταν αξιοπρεπείς. Άνοιξη από το 1991.

και μετά τη Σοφία Βόσου και την Άνοιξη θα πάμε στην προσωπική Άνοιξη του Βαγγέλη Καραπέτρου, ο οποίος αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν το θυμάται σαν τραγούδι, θυμάται όμως την Κετούλα με το φουστάνι της. Μην κοκκινίζεις, δεν σε βλέπουν ούτως ή άλλως. Μην κοκκινίζεις, είναι τσάμπα και βερεσέ. Και τη Γαρμπή, από το 1993, να μας τραγουδάει με ένα αλήθεια εκπληκτικό φόρεμα, γεμάτο σκισίματα μέχρι πάνω, Ελλάδα χώρα του φωτός. Δεν ξέρω ποιοι βρήκανε το φως τους και ποιοι το χάσανε με αυτή την ερμηνεία. Πάντως ο Βαγγέλης Καραπέτρος εξακολουθεί να είναι κόκκινος.

εκεί λοιπόν που, ξέρετε, γιατί έτσι λειτουργούμε και ως λαός εμείς οι Έλληνες, εκεί που ενθουσιαζόμαστε με κάτι και λέμε ναι, Eurovision, μόλις τρώμε τα μούτρα μας, μετά μου έλα μου τώρα, ένα πανηγυράκι, ας πούμε, και κάπως έτσι έχουν πέσει μετοχές της Eurovision και δεν ασχολείται κανένας, μέχρι που το 2001 δύο παιδιά εντελώς άγνωστα από το πουθενά και ένα κορίτσι μικρό να το πιει στο ποτήρι, η Έλενα Παπαρίζου, για αυτή μιλάω, ανεβαίνουν στη σκηνή της Eurovision και τραγουδάνε το I would die for you, το οποίο αν δεν απατώ με πήρε και την τρίτη θέση και κάπως έτσι αναζωπήρωσε τις ελπίδες μας και φούντωσε και τον έρωτά μας για την ίδια την Παπαρίζου, δηλαδή, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για τη συνέχεια. 2001, antique.

0: Ξαφνικά γυρίζω πίσω. Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
6: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

I have a confession to make. Λοιπόν, καταρχάς ακούσαμε Μιχάλη Ρακιτζή από το 2002 με το «Σ' αγαπώ SAGAPO». Και πρέπει να σας πω ότι για αυτή τη συμμετοχή στη Eurovision μπορείτε όλοι σας, άνετα, δεν έχω πρόβλημα, να βρίζετε εμένα. Ξέρετε, νομίζω το έχω πει αρκετές φορές στον αέρα, το πόσο μου αρέσει ο Μιχάλης Ρακιτζής. Όταν λοιπόν έμαθα ότι ήταν ένα από τα υποψήφια τραγούδια που θα πήγαινε στη Eurovision, όχι απλά κάθισα και είδα για μία και μοναδική φορά στη ζωή μου, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ, τους προκριματικούς τους ελληνικούς, αλλά ψήφιζα ασταμάτητα. Θυμάμαι δηλαδή τον πατέρα μου όταν ήρθε το τηλέφωνο εκείνο το μήνα, γιατί εγώ ήμουν από αυτές που δεν το είχα πολύ με το τηλέφωνο, ακόμα δεν το έχω να σας πω την αλήθεια. Και ήμουν outsider στο να με βρήσει. Ότι υπήρχε όμως ένας λογαριασμός. Και κινούνταν ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι και προσπαθούσε να βρει μια άκρη. Ποιος έκανε αυτό τα τηλέφωνα? Γιατί είναι τόσος πολύς ο λογαριασμός? Δεν το παραδέχτηκα ποτέ. Μπαμπά, αν με ακούς, σου ζητάω συγγνώμη μετά από 24 χρόνια. Ήμουνα εγώ. Δεν το μετάνιωσα, πρέπει να σας πω. Παρά τον πάτο τον οποίο έφερε στη Eurovision, αυτοί δεν ξέραν να εκτιμήσουν. Όχι εμείς. Και την επόμενη χρονιά, λοιπόν, μετά το Μιχάλη Ρακιτζή, στείλαμε τη Μαντώ. Το 2003. Πάμε.

Ούτε αυτό όμως πήγε καλά, παιδιά. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, αλλά ίσα βάρκα, ίσα γυαλό με το ρακιτζί είχε φτάσει και αυτό, παρά το γεγονός ότι η Μαντώ είναι αποδεδειγμένα φωνάρα και το τραγούδι δεν ήταν κακό. Μια χαρά τραγούδι ήταν. Όμως, μετά το 2003, πήγαμε στο 2004, όπου νομίζω μπορεί να ανακηρυχθεί και η εθνική χρονιά αυτής της χώρας το 2004. Τα πήραμε όλα. Στη Eurovision δεν τα πήραμε όλα το 2004, όχι. Ο Ρουβάς όμως με το Shake It έφερε την τρίτη θέση και αναπτέρωσε τις ελπίδες μου. Γιατί πώς να το κάνουμε. Ο Ρουβάς ήταν τότε, πόσο να ήταν, 30 χρονών ήταν. Ήτανε και έτσι όπως ήτανε, είναι ακόμα δηλαδή όπως είναι, και εγώ απορώ αυτός ο άνθρωπος γιατί δεν γερνάει. Αντιλαμβάνεστε τι έκανε εκεί. Από το 2004. Shake It.

και μην ψάχνετε, έχουμε νικητή. Δεν ήρθε το 4 με το ρουβά, το ήρθε όμως το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου. Αυτό το φουστάνι δηλαδή δεν το θυμάσαι της Παπαρίζου. Α, το θυμάσαι, αλλά τη σκετούλα το θυμάσαι καλύτερα. Τι να σε κάνω, σ' αρέσουν και τα vintage κομμάτια. Τι να σε κάνω. Από το 2005 λοιπόν η Έλενα Παπαρίζου, ανήμερα της γιορτής της, με το My Number One, τραγούδησε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού, έφερε την πολυπόθητη νίκη για την Ελλάδα και αυτό που έχουμε ακόμα να θυμόμαστε.

Και από το 2005 πάμε στο 2008. Περιττό να σας πω έτσι τη φρενίτιδα την οποία έφερε η Παπαρίζου με τη νίκη της στη Eurovision το 5, και ξαφνικά όλοι ασχολούμασταν με τη Eurovision. Καλά, την επόμενη χρονιά την είχαμε και στην Ελλάδα, έτσι, μεγάλες στιγμές. Τραγούδησε η Βύση ως διαγωνιζόμενη. Δεν το βάλα το τραγούδι, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε ποτέ. Όχι πως όλα αυτά που ακούμε εδώ πέρα τα λατρεύω, αλλά αυτό δεν μ' άρεσε και ποτέ, προτίμησα να βάλω άλλα. Όμως το 2008 στείλαμε άλλο ένα φρέσκο κοριτσάκι που τα ελληνικά του μπορεί να ήταν σπαστά. Το φουστανάκι του όμως και τα χορευτικά του ήταν υπέροχα. Καλομήρα. My secret combination.

Και από το 2008 πάμε να πηδήξουμε σχεδόν δύο δεκαετίες ατελέσφορων προσπαθειών της Ελλάδας στο διαγωνισμό της Eurovision και πάμε στο 2024 να ακούσουμε τη Μαρίνα Σάτι, η οποία μίλαγε για το ζάρι. Λοιπόν, αν θυμόσαστε, είχε γίνει ένας χαμός και το βίντεο κλιπ είναι έτσι και οι πλαστικές καρέκλες είναι αλλιώς. Εν τω μεταξύ, εγώ τα θυμήθηκα αυτά, όταν έκανα την έρευνα και είδα και το βίντεο κλιπ, είδα και τη συμμετοχή και λέω, εντάξει, ναι, ήταν λίγο, πώς να το πω, προβοκατόρικο. Όχι σαν αυτή την μπούρδα που έχουμε στείλει φέτος βέβαια, αλλά ήταν λίγο καλύτερο, είχε λίγο μουσική, δεν είχε μόνο θόρυβο που έχει το φετινό, όπως και να έχει. Δεν ξέρω, νομίζω δεν τα είχε πάει πάρα πολύ άσχημα. Δεν θυμάμαι τι είχα βρει τώρα στο Google. Όπως και να έχει, Μαρίνα Σάτι και Ζάρι, η οποία όπως είπε είχε και ένα πρόβλημα υγείας και τελικά εμφανίστηκε βραχνιασμένη.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας μετάδοσης, όπως λένε και οι εκάστοτε εκφωνητές της Eurovision. Εμείς θα σας αφήσουμε με την περσινή συμμετοχή της Ελλάδας, την Κλαβδία με την Αστερομάτα, όπου εμένα προσωπικά μου άρεσε. Αν μη τι άλλο, αντιλαμβανόμουν ότι πρόκειται για τραγούδι. Είχε μουσική, είχε στίχο, είχε πολύ ωραία ερμηνεία και η παρουσία της Κλαβδίας νομίζω ήταν αξιοπρεπέστατη για το διαγωνισμό. Εννοείται ότι πάλι δεν κερδίσαμε, έτσι, αυτά τα ξέρουμε. Σας αφήνω να το απολαύσετε και θα τα πούμε την επόμενη φορά πάλι με θέμα Eurovision, αλλά σε άλλο στυλ. Θα φύγουμε από το ελληνικό στοιχείο. Γεια σας.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

καλώς σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: σας κάνω μια μεγάλη μύγα που είπατε για πτώματα.
1: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 ο Ασυνδροσιάς στα FM.
2: Να καούν τα κάρβουνα, μαέστρο.
1: 104,4 ο Ασυνδροσιάς.

Οι Έλληνες είναι λαός ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωστάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσκα και ψωνάρα, γι' αυτό τους βούτσωσε ο Θεός τους έρει.

Ο βίος ανεόρταστος, τα βάσανα πολλά, όμως και τι δε θα δίνα για λίγο φουαγκρά. Μια σαμπάνια δροσερή, τυράκι καμαμπέρ, απόψε τα αποφάσισα, θα γίνω bon viver.

0: Ora rica.
1: Συλλαφίζω πάντα με το βλέμμα. Ακούω από μακριά τις μυρωδιές.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Και απόψε θα είμαστε μαζί σας με καλό ελληνικό τραγούδι και συγκεκριμένα με καλό ρεμπέτικο και με πρώτο τραγούδι μας αυτό που θα ακούσουμε από τη Ρόζα Εσχενάζη, ένα πολύ όμορφο ζεϊμπέκικο γραμμένο από το Σωτήρη Γάβαλα «Η Μεμέτη» και ηχογραφημένο το 1934 με τον Σπύρο Περιστέρη στο μπουζούκι.

0: μου ζητάν τα φάσουλα τα τάλαρα.
1: Από τη Ρόζα ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Δήμου Σέμψη, τραγούδι ηχογραφημένο το 1931. Του ιδίου θα είναι και το επόμενο που τώρα θα ακούσουμε από τη Λέλα Οικονομίδου, τραγούδι ηχογραφημένο το 1937.

και μετά την Λέλα Οικονομίδου ήταν ο Ζαχαρίας Κασιμάτης που συνέχισε με ένα τραγούδι, το γνωστό μάλλον τραγούδι, το γνωστό και αγαπημένο τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη που ηχογράφησε το 1934. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι τον Αντώνη Διαμαντίδη «Ινταλγά» και του Εμίλιου Σαββίδη, ηχογραφημένο το 1938. Τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Νίκο Γούναρη.

του Αντώνη Διαμαντίδη «Ινταλκά» ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον ίδιο, ο οποίος το έκανε για την πρώτη του ερμηνεία το 1933 και είναι αυτή που ακούσαμε. Θα συνεχίσουμε με τον Κώστα Ρούγκουνα, τον οποίο θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος και αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός. Αναφέρεται στη δολοφονία του Κώστα Πίκινου που είχε την ομώνυμη μπύρα στο Θησίο όταν ζήτησε από πελάτη ο οποίος δημιούργησε ένα επεισόδιο ένα βράδυ εκεί να αποχωρήσει από το μαγαζί. Το συγκεκριμένο τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1935.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από τον Κώστα Ρούγκουνα και την Κορίνα τη Σαλονικιά, τραγούδι που αναφέρεται σαν μελωδική δημιουργία του Νίκου Πλατσέα και στιχουργική του Αλέκου Σακελάριου, και είναι αυτό ένα από τα πρώτα στιχουργήματά του, αν κρίνω σωστά από την χρονολογία ηχογράφησής του, που ίσως είναι και χρονολογία δημιουργίας του τραγουδιού, και η οποία αναφέρεται ότι είναι το 1936. Εννοώ με χρονιά εγγραφής του 2 χρόνια πριν, το 1934 δηλαδή, αναφέρεται ότι είναι το επόμενο τραγούδι του Γιώργου Μπάτη, ο οποίος συμμετέχει σε αυτό ερμηνεύοντας και παίζοντας μπάγλαμα, με τον Ανέστο Δελιά να παίζει μπουζούκι. Ένα πυρεώτικο ρεμπέτικο ηχογραφημένο το 1934.

Κλείσαμε την ενότητά μας αυτή με ένα πολύ όμορφο πολίτικο συρτό του Στέλιου Χρυσίνη για να περάσουμε στην επόμενη με το επίσης πολύ όμορφο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη που θα ακούσουμε. Το συγκεκριμένο μεγάλο τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1946 στην πρώτη του ερμηνεία από το συνθέτη και τον Γιώργο Μανισαλή. Ωστόσο, την ίδια χρονιά θα ηχογραφηθεί και σε μια δεύτερη από τον Στράτο Παγιουμτζή και τον Κώστα Καπλάνη.

Από τον Στράτο και τον Κώστα Καπλάνη ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία και αυτό του Γιώργου Μητσάκη, ηχογραφημένο στην πρώτη του ερμηνεία από τον συνθέτη και τον Γιώργο Μανισαλή την ίδια χρονιά και εννοούμε το 1946. Όμως και αυτό θα ηχογραφηθεί την χρονιά εκείνη από τον Στράτο και τον Κώστα Καπλάνη. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι και αυτό γραμμένο από τον Κώστα Καπλάνη με την ευτυχία από Παγιανοπούλου τώρα να ευθύνεται για τη στιχουργική του ανάπτυξη. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε το 1954 με την Άννα Χρυσάφη να ερμηνεύει.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Σωτηρία Μπέλου ήταν και αυτό γραμμένο μελωδικά από τον Κώστα Καπλάνη και στιχουργικά από τον Κώστα Καρύπη. Τραγούδι ηχογραφημένο το 1948. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή με ένα όμορφο τραγούδι και αυτό που όμως πέρασε απαρατήρητο χωρίς να ακουστεί όσο θα του άξιζε. Είναι γραμμένο από τον Κώστα Καπλάνη και τον Κώστα Μάνεση και θα το ακούσουμε στην πρώτη του ερμηνεία και αυτό, ερμηνεία που του έγινε το 1953 από τη Μέρι Λίντα και τον Φώτη Δούση. Με το όμορφο αυτό και ξεχασμένο πια σήμερα τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κερατούρς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

έξω κι αν έχω πέσει. Έστω κι αν είναι έτσι.

Τα ρεμπέτικα είναι μικρά απλά τραγούδια που τραγουδούν απλοί άνθρωποι. Αν και καταρχήν ερωτικά, τα ρεμπέτικα είναι στο βάθος μάλλον κοινωνικού περιεχομένου τραγούδια.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: 104,4.

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και εμένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Με στα νερά του τραγουδιού με έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάζω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν, πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω, κοριτσάκι, παρά μόνο εσένα. Όμως κοίτα, κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως. Πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου, μες στα μάτια μου, οι φωτογραφίες σου.

στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν. Κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχει.

Τι υπερήσι, ένιρμα, μυστήριο γύρω η τόπη. Κι ο σπαραγμός της μύτης μας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ο Αγίνος Ιωαννίδης τραγουδά τη σύνθεση «Η επιστροφή του Ασώτου» με τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των Χαΐνιδων «Ο Ξυπόλυτος Πρίγκιπας». Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στους 104,4 στον FM.

Από τη φωνή του Μιχάλη Σταυρακάκη πάει καιρός, όπως συμπεριλήφθη και στην προσπάθεια των Χαΐνιδων με το γενικό τίτλο «Οξυπόλυτος πρίγκιπας» στα 2000 και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Και από τα 2000 πίσω στα 1991 για τις ανάγκες της πρώτης μας ενότητας αυτή τη φορά που ως θέμα της και αυτή έχει τους Χαΐνιδες. Τους Χαΐνιδες μιας άλλης εποχής. Από τον κύκλο που ως τίτλο φέρει το όνομά τους, της γιαγιάς στα παραμύθια.

Παραλήρημα. Το τελευταίο τραγούδι της πρώτης ενότητας που αναφέρεται και αυτή στην ενδιαφέρουσα πορεία των Χαΐνιδων. Από τα 2000 σε αυτό το αφιέρωμα ως πίσω στα 1991.

Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ενότητας παρεμβάλλεται μια σύνθεση των Λί Βανελί Παπαδόπουλου από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Σαν το μετανάστη.

Στα 1969 για τις ανάγκες του επόμενου μας θέματος, φίλες και φίλοι. Σταύρος Σερχάκος, Ιάκωβος Καμπανέλης, Κόσμε αγάπη μου. Από τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση, το ξεχασμένο απόγευμα και έπεται το νανούρισμα που έγραψε ο στιχουργός για την κόρη του.

Από τον κύκλο λοιπόν των Εξαρχάκου Καμπανέλη, Κόσμε Αγάπη Μου, που ερμήνευσαν οι Κόκοτας Μοσχολιού και Γρηγόρης Μπηλικότσης, 4 τραγούδια από τη φωνή του τελευταίου.

Τα ρολόγια και ως τέταρτο τραγούδι δύο αδέλφια. Πάντα με την ερμηνεία του Γρηγόρη Πηδικότση από τον κύκλο των Ξαρχάκου Καμπανέλη «Κόσμε αγάπη μου» στα 1969.

0: Από τα τέλη του 60 στις αρχές του 90, οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο αιχμηρός λόγος του Κώστα Τρυπολίτη, μελοποιημένος από τον Θάνο Μικρούτσικο. Ενορχιστρωμένος. Τραγουδισμένος από τον Γιώργο Νταλάρα. Ανεμολόγιο.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Και απόψε θα είμαστε μαζί σας με καλό ελληνικό τραγούδι και συγκεκριμένα με καλό ρεμπέτικο και με πρώτο τραγούδι μας αυτό που θα ακούσουμε από τη Ρόζα Εσχενάζη, ένα πολύ όμορφο ζεϊμπέκικο γραμμένο από το Σωτήρη Γαβαλά «Είμαι Μέτη» και ηχογραφημένο το 1934 με τον Σπύρο Περιστέρη στο μπουζούκι.

0: Ăsta mu și dăm de fasul la tatalara.
1: Από τη Ρώσα ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Δήμου Σέμψη, τραγούδι ηχογραφημένο το 1931. Του ιδίου θα είναι και το επόμενο που τώρα θα ακούσουμε, από τη Λέλα Οικονομίδου, τραγούδι ηχογραφημένο το 1937.

και μετά την Λέλαη Οικονομίδου ήταν ο Ζαχαρίας Κασιμάτης που συνέχισε με ένα τραγούδι, το γνωστό μάλλον τραγούδι, το γνωστό και αγαπημένο τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη που ηχογράφησε το 1934. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι των Αντώνη Διαμαντίδη, Ινταλγά και του Εμίλιου Σαββίδη, ηχογραφημένο το 1938. Τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Νίκο Γούναρη.

του Αντώνη Διαμαντίδη «Η Νταλκά» ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον ίδιο, ο οποίος το έκανε για την πρώτη του ερμηνεία το 1933 και είναι αυτή που ακούσαμε. Θα συνεχίσουμε με τον Κώστα Ρούκουνα, τον οποίο θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος και αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός. Αναφέρεται στη δολοφονία του Κώστα Πίκινου που είχε την ομώνυμη μπύρα στο Θησίο όταν ζήτησε από πελάτη ο οποίος δημιούργησε ένα επεισόδιο ένα βράδυ εκεί να αποχωρήσει από το μαγαζί. Το συγκεκριμένο τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1935.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από τον Κώστα Ρούγκουνα και την Κορίνα τη Σαλονικιά, τραγούδι που αναφέρεται σαν μελωδική δημιουργία του Νίκου Πλατσέα και στιχουργική του Αλέκου Σακελάριου, και είναι αυτό ένα από τα πρώτα στιχουργήματά του, αν κρίνω σωστά από την χρονολογία ηχογράφησής του, που ίσως είναι και χρονολογία δημιουργίας του τραγουδιού, και η οποία αναφέρεται ότι είναι το 1936. Εννοώ με χρονιά εγγραφής του 2 χρόνια πριν, το 1934 δηλαδή, αναφέρεται ότι είναι το επόμενο τραγούδι του Γιώργου Μπάτη, ο οποίος συμμετέχει σε αυτό ερμηνεύοντας και παίζοντας μπάγλαμα, με τον Ανέστο Δελιά να παίζει μπουζούκι. Ένα πυρεώτικο ρεμπέτικο ηχογραφημένο το 1934.

κλείσαμε την ενότητά μας αυτή με ένα πολύ όμορφο πολίτικο συρτό του Στέλιου Χρυσίνη για να περάσουμε στην επόμενη με το επίσης πολύ όμορφο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη που θα ακούσουμε. Το συγκεκριμένο μεγάλο τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1946 στην πρώτη του ερμηνεία από το συνθέτη και τον Γιώργο Μανισαλή. Ωστόσο, την ίδια χρονιά θα ηχογραφηθεί και σε μια δεύτερη από τον Στράτο Παγιουμτζή και τον Κώστα Καπλάνη.

Από τον Στράτο και τον Κώστα Καπλάνη ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία και αυτό του Γιώργου Μητσάκη, ηχογραφημένο στην πρώτη του ερμηνεία από τον συνθέτη και τον Γιώργο Μανισαλή την ίδια χρονιά και εννοούμε το 1946. Όμως και αυτό θα ηχογραφηθεί την χρονιά εκείνη από τον Στράτο και τον Κώστα Καπλάνη. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι και αυτό γραμμένο από τον Κώστα Καπλάνη, με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου τώρα να ευθύνεται για τη στιχουργική του ανάπτυξη. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε το 1954 με την Άννα Χρυσάφη να ερμηνεύει.

και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Σωτηρία Μπέλου ήταν και αυτό γραμμένο μελωδικά από τον Κώστα Καπλάνη και στιχουργικά από τον Κώστα Καρύπη. Τραγούδι ηχογραφημένο το 1948. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή με ένα όμορφο τραγούδι και αυτό που όμως πέρασε απαρατήρητο χωρίς να ακουστεί όσο θα του άξιζε. Είναι γραμμένο από τον Κώστα Καπλάνη και τον Κώστα Μάνεση και θα το ακούσουμε στην πρώτη του ερμηνεία και αυτό, ερμηνεία που του έγινε το 1953 από τη Μέρι Λίντα και τον Φώτη Δούση. Με το όμορφο αυτό και ξεχασμένο πια σήμερα τραγούδι

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.